0: Η ώρα στα FM είναι 3.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: ώρα στα FM είναι 4. Σε κάθε φωτιά, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε στιγμή ανάγκης, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να είναι εκεί. Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας μεγαλώνει και αναζητά νέα μέλη με θέληση, δύναμη και προσφορά για τον συνάνθρωπο. Εκπαίδευση, δράση, ομαδικότητα και πραγματική προσφορά στην κοινωνία. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις τη διαφορά, γίνε μέλος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Αιγιαλίας. Τηλεφώνησε τώρα στο 6946-000-491 και έλα στην ομάδα μας. Γιατί ο εθελοντισμός σώζει ζωές.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Patrapress.gr. Το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ από την Πάτρα για την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, τον κόσμο.
3: Patrapress.gr. Ειδήσεις, πρόσωπα, απόψεις.
2: Patrapress.gr. Ψαγμένη ενημέρωση και παρεμβατικότητα.
3: Patrapress.gr. Η Πάτρα σε πρώτο πλάνο.
2: Patrapress.gr. Ο φάρος της ενημέρωσης.
3: Μπες τώρα στο patrapress.gr.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Είσαι κτηνοτροφός, αγρωτής, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201 26910 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες σε τιμές μοναδικές.
3: The station with the
4: best
3: music.
4: Best music.
5: I love the music.
6: Best music.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας. Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2691-062-153 και 2691-0-205-88.
1: Σε κάθε φωτιά, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε στιγμή ανάγκης, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να είναι εκεί. Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας μεγαλώνει και αναζητά νέα μέλη με θέληση, δύναμη και προσφορά για τον συνάνθρωπο. Εκπαίδευση, δράση, ομαδικότητα και πραγματική προσφορά στην κοινωνία. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις τη διαφορά, γίνε μέλος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Αιγυαλίας. Τηλεφώνησε τώρα στο 6946-000-491 και έλα στην ομάδα μας. Γιατί ο εθελοντισμός σώζει ζωές.
2: Patrapress.gr. Το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ από την Πάτρα για την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, τον κόσμο.
0: Patrapress.gr. Ειδήσεις, πρόσωπα, απόψεις.
2: Patrapress.gr. Ψαγμένη ενημέρωση και παρεμβατικότητα.
0: Patrapress.gr. Η Πάτρα σε πρώτο πλάνο.
2: Patrapress.gr. Ο φάρος της ενημέρωσης.
0: Μπες τώρα στο patrapress.gr.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 8. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2, έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
3: Κατά καιρούς έχουμε πει πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος του αυτοκινήτου μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως, αφού επιστρέψουμε, είναι εξίσου σημαντικό μετά από αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα να το φροντίσουμε και δεν είναι απίθανο να έχουν προκύψει φθορές που είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγαλύτερες και σημαντικότερες

0: από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, υπάρχει μια επιχείρηση η οποία εξακολουθεί να αναζητά αλλά και να δίνει λύσεις που παρέχουν ασφάλεια και οικονομία. Η επιχείρηση Κουφώματα Αλουμινίου και Σιδήρου Χριστουμπούρη, σε συνεργασία με την κορυφαία στο είδος της Εξάλκο, εξασφαλίζει για τους πελάτες της απόλυτη προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Εδώ θα βρείτε κουφώματα και κάγκελα αλουμινίου, μεταλλικές κατασκευές, ρολά ασφαλείας, θωρακισμένες πόρτες, αλλά και ειδικές δημιουργίες από σίδηρο, ικανοποιώντας ακόμα και την πιο απαιτητική προτίμηση. Κουφώματα αλουμινίου και σιδήρου Χριστουμπούρη, Στράβωνο 48 Αίγιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26910-28311 και 6932-655518. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία 50 και πλέον χρόνων στον κόσμο του αλουμινίου και του σιδήρου.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Η ώρα στα FM είναι 9. Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία, φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον συνοικισμό Αιγείου,

0: τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο, Ποσειδόνος 86 στην παραλία Αλικής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας. Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 0 62 153 και 26 91 0 205 88.
1: Είσαι κτηνοτροφός, αγροτής, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26 91 0, 26 142. Μπήκες στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 10.
1: Σεπτέμβριος και ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού να στείλω τα παιδιά για μαθήματα αγγλικών.
2: Στο New Vision English School φυσικά. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζεις, αφού είναι το καλύτερο στην Αιγιάλεια.
1: Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
2: Μικρά τμήματα, έμπειροι δάσκαλοι που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Τα παιδιά μου το λατρεύουν. Και το πιο ευχάριστο, οι πλέον λογικές τιμές στα δίδακτρα.
1: Ακούγεται τέλειο. Θα επικοινωνήσω τώρα μαζί τους.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών New Vision English School στο Ριζόμυλο Αιγιαλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 910 82 547 και 6985 918 572. New Vision English School. Το ιδανικό ξεκίνημα για το μέλλον του παιδιού σας.
4: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
5: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
2: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
5: Πού?
2: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
5: Δίκιο έχεις.
2: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
5: Σε γλυκό παίζει κάτι?
2: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να

0: Η ώρα είναι 10:30. Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 11.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Ελάτε να γελάσετε έτσι όπως μόνο ο Αριστοφάνης και ο Μάρκος Εφερλής ξέρουν να κάνουν. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο, στις 9 το βράδυ, ο Μάρκος Εφερλής παρουσιάζει τον Πλούτο του Αριστοφάνη για μία μόνο παράσταση. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Να μην λείψει κανείς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Εισιτήρια επίσης προπολούνται στο γραφείο τουρισμού Γλαβάς Mini Bus Παναγιωτοπούλων 5 στο ΕΕ.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 11 και μισή.
1: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26910, 26142. Μπήκες στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2.
3: Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel, παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το Top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 12.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο, Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
2: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς χτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβής στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
3: Θα μας βρείτε Κορίνθου 75 Αίγιο. Τηλέφωνο 2691-400-470.
4: Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή. Είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία, φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691-4016-28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
2: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη κιόλα στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
4: Σεπτέμβριος και ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού να στείλω τα παιδιά για μαθήματα αγγλικών.
5: Στο New Vision English School φυσικά. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζεις? Αφού είναι το καλύτερο στην Αιγιάλεια.
4: Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
5: Μικρά τμήματα, έμπειροι δάσκαλοι που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Τα παιδιά μου το λατρεύουν. Και το πιο ευχάριστο, οι πλέον λογικές τιμές στα δίδακτρα.
4: Ακούγεται τέλειο. Θα επικοινωνήσω τώρα μαζί τους.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών New Vision English School στο Ριζόμυλο Αιγιαλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26910-82547 και 6985-918-572. New Vision English School. Το ιδανικό ξεκίνημα για το μέλλον του παιδιού σας.
7: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι μία.
1: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
2: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
3: Κατά καιρούς έχουμε πει πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος του αυτοκινήτου μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως αφού επιστρέψουμε, είναι εξίσου σημαντικό μετά από αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα να το φροντίσουμε και δεν είναι απίθανο να έχουν προκύψει φθορές που είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγαλύτερες και σημαντικότερες ζημιές. Η πρώτη κίνηση που επιβάλλεται είναι ένα πολύ καλό πλύσιμο και καθαρισμό του αυτοκινήτου εσωτερικά και εξωτερικά. Το αλάτι της θάλασσας και η άμμος υπάρχουν παντού και πρέπει να απομακρυνθούν. Μετά από αυτό, επισκεφτείτε το συνεργείο για ένα πλήρη και γενικό έλεγχο σε ελαστικά, φώτα, τη στάθμη του λαδιού. Ενώ το ίδιο ισχύει για το ψυγείο, αλλά και το δοχείο νερού για τους γαλλοκαθαριστήρες.
2: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201 26910 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες σε τιμές μοναδικές.
2: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου.
3: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως
2: λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό.
3: Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
2: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 26910 62 153 και 26910 205 88.
4: Ζούμε υγιεινά στον Master FM 90,2.
5: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σιγκάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φυλλώδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
6: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 2. Σε κάθε φωτιά, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε στιγμή ανάγκης, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να είναι εκεί. Η εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας μεγαλώνει και αναζητά νέα μέλη με θέληση, δύναμη και προσφορά για τον συνάνθρωπο. Εκπαίδευση, δράση, ομαδικότητα και πραγματική προσφορά στην κοινωνία. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις τη διαφορά, γίνε μέλος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Αιγιαλίας. Τηλεφώνησε τώρα στο 6946-000-491 και έλα στην ομάδα μας. Γιατί ο εθελοντισμός σώζει ζωές.
1: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910-71-979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2:30. Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξίδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα. Σελινούντα Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Ελάτε να γελάσετε, έτσι όπως μόνο ο Αριστοφάνης και ο Μάρκος Εφερλής ξέρουν να κάνουν. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο. Στις 9 το βράδυ, ο Μάρκος Εφερλής παρουσιάζει τον πλούτο του Αριστοφάνη για μία μόνο παράσταση. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Εφερλή. Μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Να μην λείψει κανείς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Εισιτήρια επίσης προπολούνται στο Γραφείο Τουρισμού Γκλαβάς Μίνι Μπας Παναγιωτοπούλων 5 στο Αίγιο.
3: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
4: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Βάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
6: For the men, a man she gets.

0: Η ώρα στα FM είναι 3.
1: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
2: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Πού?
2: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
1: Δίκιο έχεις.
2: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
1: Σε γλυκό παίζει κάτι?
2: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
1: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο mini soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο, Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Η ώρα είναι 3:30. Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel, παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το Top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 4.
1: Σεπτέμβριος και ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού να στείλω τα παιδιά για μαθήματα αγγλικών.
2: Στο New Vision English School φυσικά. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζεις, αφού είναι το καλύτερο στην Αιγιάλεια.
1: Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
2: Μικρά τμήματα, έμπειροι δάσκαλοι που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Τα παιδιά μου το λατρεύουν. Και το πιο ευχάριστο, οι πλέον λογικές τιμές στα δίδακτρα.
1: Ακούγεται τέλειο. Θα επικοινωνήσω τώρα μαζί τους.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών New Vision English School στο Ριζόμυλο Αιγιαλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 910 82 547 και 6985 918 572. New Vision English School. Το ιδανικό ξεκίνημα για το μέλλον του παιδιού σας.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Master FM. Master FM 90,2. Η ώρα είναι 4:30. Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς χτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG, της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβή στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
3: Θα μας βρείτε Κορίνθου 75 Αίγιο. Τηλέφωνο 2691-400-470.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 5.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2.
2: Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel, παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία, φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγείου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου.
1: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως
0: λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό.
1: Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
0: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2691-062-153 και 2691-0-205-88.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 6.
1: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
2: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Πού?
2: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
1: Δίκιο έχεις.
2: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
1: Σε γλυκό παίζει κάτι?
2: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
1: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
3: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
2: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκος Εφερλή. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Ελάτε να γελάσετε έτσι όπως μόνο ο Αριστοφάνης και ο Μάρκος Σεφερλής ξέρουν να κάνουν. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο. Στις 9 το βράδυ ο Μάρκος Σεφερλής παρουσιάζει τον Πλούτο του Αριστοφάνη για μία μόνο παράσταση. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Να μην λείψει κανείς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
4: Εισιτήρια επίσης προπολούνται στο Γραφείο Τουρισμού Γκλαβάς Μίνι Μπας Παναγιωτοπούλων 5 στο ΕΕ.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 7.
1: Σεπτέμβριος και ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού να στείλω τα παιδιά για μαθήματα αγγλικών.
2: Στο New Vision English School φυσικά. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζεις, αφού είναι το καλύτερο στην Αιγιάλεια.
1: Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
2: Μικρά τμήματα, έμπειροι δάσκαλοι που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Τα παιδιά μου το λατρεύουν. Και το πιο ευχάριστο, οι πλέον λογικές τιμές στα δίδακτρα.
1: Ακούγεται τέλειο. Θα επικοινωνήσω τώρα μαζί τους.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών New Vision English School στο Ριζόμυλο Αιγιαλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 910 82 547 και 6985 918 572. New Vision English School. Το ιδανικό ξεκίνημα για το μέλλον του παιδιού σας.
4: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
5: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
6: Κατά καιρούς έχουμε πει πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος του αυτοκινήτου μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως αφού επιστρέψουμε, είναι εξίσου σημαντικό μετά από αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα να το φροντίσουμε και δεν είναι απίθανο να έχουν προκύψει φθορές που είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγαλύτερες και σημαντικότερες ζημιές. Η πρώτη κίνηση που επιβάλλεται είναι ένα πολύ καλό πλύσιμο και καθαρισμό του αυτοκινήτου εσωτερικά και εξωτερικά. Το αλάτι της θάλασσας και η άμμος υπάρχουν παντού και πρέπει να απομακρυνθούν. Μετά από αυτό, επισκεφτείτε το συνεργείο για ένα πλήρη και γενικό έλεγχο σε ελαστικά, φώτα, τη στάθμη του λαδιού, ενώ το ίδιο ισχύει για το ψυγείο αλλά και το δοχείο νερού για τους γαλλοκαθαριστήρες.
5: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
7: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
8: Blessed are those who lost themselves in the darkness, for they shall be found in the light. Maybe what you are feeling isn't darkness, but just a shadow is there to help you see the light. The moment you don't break, you transcend. That's catharticus.

0: Η ώρα είναι 7:30. Το soundtrack της γεύσης στον Master FM 90,2.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
4: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2691-062-153 και 2691-0-205-88.
5: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων PES. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων PES. Κορίνθου 201, 2691-0, 2642. Μπήκες στην PES, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
6: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς χτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβής στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
7: Θα μας βρείτε Κορίνθου 75 Αίγιο. Τηλέφωνο 2691-400-470.
8: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 8. Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2.
1: Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξείδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα. Σελινούντα Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγειο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγειο, Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
2: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910-71-979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 9. Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
1: Σεπτέμβριος και ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού να στείλω τα παιδιά για μαθήματα αγγλικών.
2: Στο New Vision English School φυσικά. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζεις, αφού είναι το καλύτερο στην Αιγιάλεια.
1: Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
2: Μικρά τμήματα, έμπειροι δάσκαλοι που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Τα παιδιά μου το λατρεύουν. Και το πιο ευχάριστο, οι πλέον λογικές τιμές στα δίδακτρα.
1: Ακούγεται τέλειο. Θα επικοινωνήσω τώρα μαζί τους.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών New Vision English School στο Ριζόμυλο Αιγιαλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26910 82547 και 6985 918 572. New Vision English School. Το ιδανικό ξεκίνημα για το μέλλον του παιδιού σας.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη και όλα στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
3: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
4: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 10.
1: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
2: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Πού?
2: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
1: Δίκιο έχεις.
2: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
1: Σε γλυκό παίζει κάτι?
2: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
1: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σεπτέμβριος και ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού να στείλω τα παιδιά για μαθήματα αγγλικών.
2: Στο New Vision English School φυσικά. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζεις, αφού είναι το καλύτερο στην Αιγιάλεια.
1: Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
2: Μικρά τμήματα, έμπειροι δάσκαλοι που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Τα παιδιά μου το λατρεύουν. Και το πιο ευχάριστο, οι πλέον λογικές τιμές στα δίδακτρα.
1: Ακούγεται τέλειο. Θα επικοινωνήσω τώρα μαζί τους.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών New Vision English School στο Ριζόμυλο Αιγιαλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 910 82 547 και 6985 918 572. New Vision English School. Το ιδανικό ξεκίνημα για το μέλλον του παιδιού σας.
4: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο, Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Ελάτε να γελάσετε έτσι όπως μόνο ο Αριστοφάνης και ο Μάρκος Σεφερλής ξέρουν να κάνουν. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παπάς στο Αίγιο, στις 9 το βράδυ, ο Μάρκος Σεφερλής παρουσιάζει τον Πλούτο του Αριστοφάνη για μία μόνο παράσταση. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Να μην λείψει κανείς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια επίσης προπολούνται στο Γραφείο Τουρισμού Γλαβάς Μίνι Μπας Παναγιωτοπούλων 5 στο ΕΕ.
7: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 11.
1: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
2: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξίδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα, Σελινούντα, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-22005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
3: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
4: Κατά καιρούς έχουμε πει πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος του αυτοκινήτου μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως αφού επιστρέψουμε, είναι εξίσου σημαντικό μετά από αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα να το φροντίσουμε και δεν είναι απίθανο να έχουν προκύψει φθορές που είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγαλύτερες και σημαντικότερες ζημιές. Η πρώτη κίνηση που επιβάλλεται είναι ένα πολύ καλό πλύσιμο και καθαρισμό του αυτοκινήτου εσωτερικά και εξωτερικά. Το αλάτι της θάλασσας και η άμμος υπάρχουν παντού και πρέπει να απομακρυνθούν. Μετά από αυτό, επισκεφτείτε το συνεργείο για ένα πλήρη και γενικό έλεγχο σε ελαστικά, φώτα, τη στάθμη του λαδιού. Ενώ το ίδιο ισχύει για το ψυγείο, αλλά και το δοχείο νερού για τους γαλλοκαθαριστήρες.
3: Ήταν το «Οδηγούμε με ασφάλεια» στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26910-61064.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 11:30. Σε κάθε φωτιά, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε στιγμή ανάγκης, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να είναι εκεί. Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας μεγαλώνει και αναζητά νέα μέλη με θέληση, δύναμη και προσφορά για τον συνάνθρωπο. Εκπαίδευση, δράση, ομαδικότητα και πραγματική προσφορά στην κοινωνία. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις τη διαφορά, γίνε μέλος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Αιγιαλίας. Τηλεφώνησε τώρα στο 6946-000-491 και έλα στην ομάδα μας. Γιατί ο εθελοντισμός σώζει ζωές.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 12.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: The station with the
3: best music.
4: Best music.
5: I love the music.
6: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: These beautiful things that
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι μία.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Patrapress.gr. Το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ από την Πάτρα για την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, τον κόσμο.
5: Patrapress.gr. Ειδήσεις, πρόσωπα, απόψεις.
4: Patrapress.gr. Ψαγμένη ενημέρωση και παρεμβατικότητα.
5: Patrapress.gr. Η Πάτρα σε πρώτο πλάνο.
4: Patrapress.gr. Ο φάρος της ενημέρωσης.
5: Μπες τώρα στο patrapress.gr.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 2.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 3. Σε κάθε φωτιά, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε στιγμή ανάγκης, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να είναι εκεί. Η εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας μεγαλώνει και αναζητά νέα μέλη με θέληση, δύναμη και προσφορά για τον συνάνθρωπο. Εκπαίδευση, δράση, ομαδικότητα και πραγματική προσφορά στην κοινωνία. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις τη διαφορά, γίνε μέλος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Αιγιαλίας. Τηλεφώνησε τώρα στο 6946-000-491 και έλα στην ομάδα μας. Γιατί ο εθελοντισμός σώζει ζωές.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.